όμως η μέρα. Γεια σου, Δόντα. Γεια σου. Κάστε με κάστα τράκα, ναι μου, είμαι τον Τζάιλι που πίτσε. Ποιο, σβέτσε μπίτ. Κάτσε τα τράκα σου να σε τι τώρα. Τα ράζει, πότε ρε μου.